0: 要不是巴哈奇的父亲，我早就没命了。为了救我，巴哈奇的父亲啊，被山上落下来的石头把腿砸断了。我出院以后，就亲手给他做了这个手掌，就让他减轻点痛苦。哎呀，他临终的时候啊，拉住我的手说：“忠良老弟啊，咱们这一辈子做兄弟，值了。你给我做这个手掌，今晚用不上了，我把它还给你，留个念想。”哈吉尔个老哥呀，
1: 伙伴们，从明天起，你们就有新的主人喽。
2: 巴哈的兄弟，
3: 哎，小马官，你们来了！
2: 来了来了，
3: 来来来，进来。
2: 还没休息啊？
3: 哎，夏法官好。你好，你们好。不是说明天要开庭吗？所以我就把院子收拾收拾。
2: 影响你们家人休息了。
3: 张强急着用钱，我也不能伤了兄弟的情谊，所以我决定明天把这些羊全都卖了，一个都不留，把钱都还上。我现在就是担心啊，好羊卖不出个好价钱，羊太贵了吧，没人买。
2: 巴哈的兄弟，我知道把羊卖了会影响你们家生活，这些羊呢是你唯一的生活来源，你放心，我们会帮助你的。既然你决定了要卖羊，
4: 那明天就当天调解，当场履行，
2: 法院就不进入执行程序了。你也可以联系更多的人，亲戚啊朋友啊，来参加竞卖。我们来啊只是做个见证，保护双方当事人的合法权益嘛，希望你能接受。
3: 只要把这些羊卖个好价钱，你说什么条件我都能接受，没问题。
2: 谢谢你，谢谢你的理解。
3: 我谢谢你，贾法官。
2: 你们现在去看一下羊院的情况，选一下明天竞卖场地，清点一下羊只的数量。
5: 好的。5255556567585965566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566
2: 就不能再放羊了，更不能私自进入羊圈，只等到开庭。
3: 好，没问题。
6: 贾法官，核实完了，一共是89只。
2: 好的，时间不早了，我们赶回去还有工作，你就早点休息吧。
3: 好的，贾法官，那你们路上也注意安全。
2: 好，
3: 好，好，再见。
2: 再见。